Παναγιώτο στον Αντουδαφόντη Κιλουκά. Φαντήσου και μου άντε, κάποτε όμως ο κοίγου ήμουν να συγκατάλα, είμαν δικό συγκατά και τα μου εγγέα σαν κουακητά και να ενταφώνουν δε κυλούκα, άκου βάγαν δικό συγκαλίσου. Ντουσό πει Αφρικα, ουάγω τσι ζωή του τσι, τεν ένα σαν κο. Εφάντα με νίτσα τα μου αγάλα, ουάγω τσι λάσο. Λάσο ενταφώνουν δε κυλούκα, λάσο επίκο ουσού. Το είναι άλλα κοίγου γάγι για κέκε. Même à toi, tu n'as liberté de m'arrêter à place où tu m'as moi comme aussi. Coucou Rico Canosta.